0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: μας οδηγενείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
1: Παίζει Μποφίλιου.
3: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
1: Παίζει και Δύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδια μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Yeah.

0: μυρίζει μάλαμα.
1: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και μάστορα.
1: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Καπρέζη και Τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Easy Zamani.
1: Πάλι στηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποφτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
0: Καθρέφτης. Η γνώση δεν σε χαϊδεύει. Σε αλλάζει. Κοστίζει. Πονάει. Σε βγάζει από τη βολή σου. Και σου ζητά αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. 7 το πρωί ακριβώς. Ξεκινάμε το ταξίδι μας το πρωινό. Τη διαδρομή μας είναι ωραία από το σπίτι προς τη δουλειά ή περισσότερη τουλάχιστον. Με την παρέα μας, με τη θετική μας ενέργεια και αυτό το πρωί στον ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Ξεκινάμε. Πρώτη γουλιά καφέ. Πατάμε και play στο pick-up. Και ταξιδεύουμε πίσω στο 1986 με τη φωνή της Χάρης Αλεξίου. Καλώς ήρθατε.

υπερβολή, αν το πούμε, τραγούδι της χρονιάς. Και είναι μεγάλη χαρά που γεννήθηκε εδώ, γεννήθηκε στον ελληνικό 93,2, γεννήθηκε στα soundtracks του ελληνικού, το viral τραγούδι, το τραγούδι που τραγουδάει όλος ο κόσμος. Το βλέπετε από TikTok μέχρι τα αυτοκίνητα παντού. Είναι τραγούδι μας. Είναι τραγούδι του ελληνικού 93,2. Από το πρώτο επεισόδιο, το soundtracks του ελληνικού 93,2, της εκπομπής μας στο διαδίκτυο που αγαπάτε πάρα πάρα πολύ στο YouTube. Από το αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο ήταν ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων. Υπενθυμίζω, διαθέσιμο και το πρώτο αυτό επεισόδιο, αλλά και τα δύο που έχουν ακολουθήσει, το αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη και αυτό στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, για όλες και όλους εσάς να τα δείτε, να τα μοιραστείτε, να τα απολαύσετε. Και έρχεται και το τέταρτο επεισόδιο πολύ πολύ σύντομα. Τα soundtracks του ελληνικού σιγά σιγά γράφουν τη δική τους ιστορία. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους, καλημέρα στους πολύ πολύ πρωινούς, καλημέρα σε αυτούς που το 7 και 8 το πρωί τους κάνει μεσημέρι γιατί έχουν σηκωθεί από πολύ νωρίς. Εδώ είμαστε και σήμερα στον ελληνικό 93,2, ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό, που θα πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Γλυκερία που γιορτάζει και τον Σέργιο, τη Σεργία και τη Σεργιανή. Σήμερα που ο μήνας έχει 13 του Μάη, είναι και διεθνής ημέρα χούμους. Το ξέρετε το χούμους? Δημοφιλέστατο ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Αυτή η μέρα ξεκίνησε το 2012 από έναν επιχειρηματία στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος. Τι να κάνουμε, παιδιά, αφού δεν μπορούμε να τα βρούμε σαν άνθρωποι, ας τα βρούμε στο τραπέζι τουλάχιστον. Κάτι είναι και αυτό. Με την παράδοση του χρόνου, βέβαια, ο εορτασμός της ημέρας χούμους διεθνοποιήθηκε σε χιλιάδες άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο που συμμετέχουν σε αυτόν τον εορτασμό, τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης όπου σερβίρεται χούμους. Δηλαδή, αν δείτε σήμερα στα social media stories με hashtag Hummus Day, μη σας κάνει εντύπωση, έχει πάρει διαστάσεις αυτή η μέρα. Καλό το πρωινό αυτό, με έναν ήλιο λαμπρό να βγαίνει μέσα από λίγα σύννεφα, τα οποία δεν θα φύγουν, η αλήθεια είναι. Θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική.

Και η θερμοκρασία όμως και σήμερα θα δείξει 30 βαθμούς Κελσίου, υπενθυμίζοντάς μας πως το καλοκαίρι μας κλείνει το μάτι πονηρά από τη γωνία. 69-84-932-932 για την επικοινωνία μας στο Viber και σήμερα. Δημήτρης Μιλιόγλου μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα. Τι ψάχνει

0: Τα ξύλινα σπαθιά από τη δεκαετία του 90, τραγούδι για πολλούς της σχολικής περίοδου αυτό, για εμάς που ήμασταν στο σχολείο εκείνες τις εποχές, εκείνα τα χρόνια, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, σε μια μέρα απεργιακών κινητοποιήσεων. Ξέρετε πως έχουμε την απεργία της ΑΔΔΗ, ξέρουμε πως το δημόσιο σήμερα δεν λειτουργεί. Βεβαίως αυτό που δεν περιμέναμε και που τελικά συμβαίνει είναι ότι δεν θα έχουν επιπτώσεις οι μεταφορές. Δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν κανονικά, μάλιστα. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της κινητοποίησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΔΗ, οι κινητοποίησεις αυτές δεν θα επηρεάσουν καθόλου τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, θεωρώ. Και τούτου λεχθέντος, πάμε για την πρώτη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης. Στα 17 μετά από τις 7, το ποτάμι έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή, όπως και η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά. Μία πυκνή ροή βλέπω μόνο στην Κηφισίας και τη Μεσογείων και γενικότερα το σκηνικό είναι ακόμα βατό και ομαλό, μικρός αστερίσκος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ετοιμαστείτε λίγο να ανεβάσουμε τώρα ένταση και ρυθμούς, να ξυπνήσουμε για τα καλά και να δούμε πώς είναι η Αθήνα μέσα από τα μάτια, τη μουσική και τα λόγια του Παν Παν στην ανισόπωτη δίσκο που παίζει τώρα στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

42 χρόνια τώρα στα αγαπημένα μας αυτό το τραγούδι από την Αναβίση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Λέγαμε προηγουμένως πως έτσι αγιάζει η ευκαιρία σήμερα και μου στείλε μήνυμα στο Viber Nicole, πάρα πολύ σωστή, ότι έχει πανηγύρι στο γαλάτσι, είναι κλειστός ο δρόμος. Όσοι κινείστε προς τα εκεί, να έχετε το νου σας, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο πώς ακριβώς μπορείτε να κινηθείτε στην περιοχή. Έχω τόσο να θυμάμαι πως είναι λέει το τραγούδι και πάμε να δούμε τι έχουμε να θυμόμαστε από την 13η του Μάη, από αυτή τη μέρα την ιδιαίτερη, που σαν σήμερα το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1909 σαν σήμερα δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας, ενώ το 1917 σαν σήμερα είχαμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας και από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από ολόκληρο τον κόσμο. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1883 σαν σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ευρέτης του γνωστού και σωτήριου σε κάποιες περιπτώσεις Test Pap. Το 1935 γεννήθηκε ο χορογράφος Φώτης Μεταξόπουλος. Το 1939 ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο οποίος μεταξύ άλλων πρωταγωνίστησε και στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα. Γενέθλια σήμερα για τον Νίκο Αλιάγα, γενέθλια και για τον Ρόμπερτ Πάτινσον εκεί στο Χόλιγουντ. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1982 η Δέσποινα Αχλαδιώτη, που έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.

0: Γιάννης Κόζρας έχει γράψει και τους στίχους για αυτό το υπέροχο τραγούδι από το Σασμό στη μουσική του Νίκου Τερζή που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Ο Νίκος Τερζής, γνώριμος της Eurovision, που εχθές λίγο πολύ όλους μας ξενύχτησε, μας έβγαλε εκτός προγράμματος. Νομίζω πως άξιζε τον κόπο. Ο Ακύλας έδωσε ψυχή, έδωσε πόνο. Παιχνιδιάρικο, ευρηματικό. Εγώ το λάτρεψα. Αν και γενικώς σηκώθηκε πολύ κουβέντα μετά τον ημιτελικό για το αχ, εντάξει, ναι, και αυτό και εκείνο και το άλλο. Και εγώ θα το έκανα διαφορετικά και θα μπορούσα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είμαστε όλοι σκηνοθέτες. Σας το πάρουμε απόφαση. Γιατί ακούω γενικώς διάφορα. Βεβαίως και ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του, την υποχρέωση της γνώμης του, θα έλεγα εγώ. Δεν μπορούμε να κυρώνουμε όμως ανθρώπους οι οποίοι έχουν φέρει αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι το ότι ο Ακύλας φιγουράρει στη δεύτερη θέση, κάποιο ρόλο έχει παίξει και αυτός ο Φωκάς ο Βαγγελινός που έχει ακούσει τα ξαμάξη στα 1002 χρόνια και τι να αποσυρθεί και τι μία από τα ίδια. Είδε κανείς εχθές τίποτα που να είναι ίδιο με παλαιότερη συμμετοχή της Ελλάδας στο διαγωνισμό? Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι το φαινόμενο Ακύλας είναι success story και για το story της ζωής του, αλλά και για το πώς έχει καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις μέχρι τώρα στον διαγωνισμό φέτος και πόσο καλά μπορεί να πάει και στον τελικό του Σαββάτου. Έγινε και η κλήρωση, θα εμφανιστούμε στο τέλος του πρώτου μισού, ευτυχώς, του διαγωνισμού. Νομίζω 12η θέση, αν δεν κάνω λάθος. Επιφυλάσσουμε για το τελευταίο. Σίγουρα όμως έχουμε κληρωθεί να εμφανιστούμε στο πρώτο μισό της βραδιάς του μεγάλου τελικού. Ωραία Eurovision. Ευκαιρία να βρισκόμαστε με φίλους, να τα λέμε, να τσακωνόμαστε και λίγο, έτσι, σε πολύ χαλαρό επίπεδο βεβαίως. Να ξενυχτάμε λίγο παραπάνω, να πηγαίνει η μέρα λίγο πίσω, να ξεχνάμε να κάνουμε δουλειές, να λέμε αχ, σηκώθηκα σήμερα, κάτι είχα να κάνω, το ξέχασα. Ανάτι, δεν έκανα, δεν έβαλα πλυντήριο. Εγώ εδώ θα σας έχω ένα σύνθημα, να ξέρετε. Κάθε φορά που θα ακούτε αυτό, θα είναι το σημάδι σας ότι να πείτε έχω βάλει πλυντήριο, δεν έχω βάλει. Αν δεν έχετε βάλει, το Αριέλ είναι στην παρέα μας. Γιατί έχει και τραγούδι το Αριέλ. Λεκέδες bye bye λέει. Λεκές απ' τη ζωή, το κοιτάω στα μάτια. Λοιπόν, όλα αυτά για το νέο Αριέλ, The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργηθεί ποτέ από το Αριέλ. Είναι δύο φορές πιο ισχυρό, με τρία ενσωματωμένα συστατικά που στοχεύουν αποτελεσματικά τους επίμονους λεκέδες αλλά και τις οσμές, ενώ παράλληλα επαναφέρει τη λάμψη στα χρωματιστά. Το σύνθημα είναι λεκέδες bye bye. Και το Αριέλ είναι στην παρέα μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δεν φεύγετε, γιατί επιστρέφω με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω όμως και με διαγωνισμό που αγαπάτε.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί. Σύστα. Ουλφά. Ενέκεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον τη κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κλισές για τη μοναχικότητα που είναι και επιμονή, που είναι και επιλογή μερικές φορές. Ξέρετε, κάποιες φορές έρχεται αυτή η συνειδητοποίηση ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στην ιστορία. Ότι κάτι, ρε παιδί μου, δεν το έχουμε σκεφτεί όπως πρέπει να το έχουμε σκεφτεί. Ότι δεν έχουμε δώσει σε αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας τη διάσταση που πρέπει. Γιατί μιλάμε για μοναχικότητα, αλλά πόσο σίγουροι είμαστε ότι η συντροφικότητα που έχουμε είναι όντως η συντροφικότητα που μας αξίζει. Διαβάζω εδώ το εξής από τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, ότι η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα. Εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Γράφει πολλά ωραία ο Χάρης Πολίτης στον καθρέφτη του. Μπέστσελερ από το πρώτο μήνα κυκλοφορίας, από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και βεβαίως και στο site διόπτρα.gr. Και αφού μιλήσαμε για τη Διόπτρα, πάμε για τον πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα, τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας. Κάθε μέρα τέτοια ώρα σας χαρίζω τα βιβλία της ημέρας και έχουν και δυνατές υπογραφές. Σεμπάστιαν Φίτζεκ και σήμερα, και η πρόσκληση και το Mimic θα γίνουν δικά σας με τη φροντίδα των εκδόσεων Διόπτρα, αρκεί να μου στείλετε τώρα τις συμμετοχές σας στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε Διόπτρα και ενώ όνομα τεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932 για να βγάλουμε και σήμερα τον νικητή της ημέρας. Διόπτρα και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Καλή επιτυχία σε όλους και δεν μου φεύγετε. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, μία ώρα που φέρνει και καινούργια γραμμή για το τι παίζει σε λίγο.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα και στο μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα, 1000 ευρώ κάθε μήνα, 50.000 ευρώ σε δώρα καθημερινά. Αρκεί όταν σας ρωτήσουμε τι παίζει τηλεφωνικά να μας πείτε Ελληνικός 93,2. Σε λίγο έχω για εσάς καινούργια γραμμή.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Μαζί μας και η ΔΕΗ με τα κουπόνια που μας έχουν σώσει στην κυριολεξία. Γιατί μπαίνετε στο MyDay και την ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκετε κουπόνια για να κερδίσετε 20% έκπτωση για αγορές στο About You, 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner και βεβαίως κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για κάθε γευστική επιλογή. MyDay τώρα, ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και ανακαλύπτετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές όσο εμείς βλέπουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία η πτώση των δύο ανήλικων κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη με συνέπεια το θάνατο της μιας 17χρονης και το σοβαρό τραυματισμό της φίλης της. Στις σημειώσεις στο ημερολόγιο της 17χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έγραφε ότι έχει κατάθλιψη και πως δεν θα πάει καλά στις εξετάσεις, δεν θα έχει δουλειά και δεν θα έχει λεφτά. Όλα δείχνουν πως τα δύο κορίτσια τους σχεδίαζαν πολύ καιρό, οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμυρματικές πράξεις ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων που φέρονται να συμμετείχαν στη ληστεία της Κάτω Τιθωρέας. Οι δράστες βρίσκονται αντιμέτωποι μεταξύ άλλων με κατηγορίες συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία από κοινού και κατασυρωή και παράνομης οπλοφορίας. Αν και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, οι γιατροί εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τον νεαρό παίκτη του reality επιβίωσης μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο, καθώς αναφέρουν πως τα δύο κρίσιμα 24 ώρα για την πορεία της υγείας του ολοκληρώνονται σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τη μητέρα του, εκτός από τον οκτωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, βλάβες έχουν προσκληθεί και στον αστράγαλο του δεξιού, με τους γιατρούς να επιχειρούν αποκατάσταση με πολλαπλές επεμβάσεις. Με νευρικό κλονισμό στο νοσοκομείο του Άγιο Δομήνικου, βρέθηκε και δεύτερος παίκτης αυτόπτης μάρτυρας στο ατύχημα. Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε στον τελικό του Σαββάτου ο Ακύλας με το Φέρτο, καθώς κέρδισε κοινό και κριτικές επιτροπές στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ενθουσιώδης ήταν η απόκριση στην ελληνική συμμετοχή. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό που και σήμερα θα είναι καλοκαιρινός, αν και με λίγα σύννεφα. Αραιά βεβαίως, η θερμοκρασία στην Αττική ψηλά μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

το διαχρονικό τραγούδι του Βασίλη Τζιτζάνη που έγινε αγνώριστο από τη Σιμάν Μπαϊντή και την Ελεονόρα Ζουγανέλη στη συναυλία εκείνη του 2011 στο Βύρονα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Πάμε με αισιοδοξία σε μια επικαιρότητα που δεν είναι εύκολη, που μόνο θλιβερές ειδήσεις έχει. Έχει πονέσει η ψυχή μας για αυτά τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Πάμε να κάνουμε το αντίβαρο με τα τραγούδια μας, με τη διάθεσή μας, με την παρέα μας, με τη μαγεία που προσφέρει η μουσική. Και αφού μιλάμε για μαγεία και για μουσική, θέλω λίγο να προσέξετε αυτό που θα ακούσετε τώρα στον Ελληνικό 93,2.

Είναι δύο νέα παιδιά που πήραν αυτό το μαγικό διαχρονικό τραγούδι της Μαρινέλλας και του Κώστα Χατζή και το έκαναν σημερινό. Για τον Ελληνικό 93,2 αυτή η εκτέλεση. Θα την απολαύσετε και στα social media του Ελληνικού σε λίγο. Είναι δύο παιδιά που στα social media έχουν κάνει ήδη αίσθηση. Μιλάμε για την Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο, που έχουν ετοιμάσει και μία υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Ακομπλεξάριστα ο τίτλος. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ το ραντεβού, το υπέροχο αυτό, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θέλω να έρθετε, να τους απολαύσετε. Όσοι δεν τους ξέρετε, ήδη στα social media τα παιδιά αυτά κάνουν χαμό, να τους γνωρίσετε. Μιλάμε για δύο εξαιρετικά ταλέντα, δύο νέες φωνές που ο Ελληνικός 93,2 έχει αποφασίσει να στηρίξει τις νέες φωνές γενικότερα. Έχουμε πολλά ωραία καινούργια πράγματα να σας πούμε σε λίγο. Προς το παρόν, ελάτε να σας δώσω προσκλήσεις για αυτή τη βραδιά στην Τεχνόπολη. 5 Ιουνίου, 9 το βράδυ, η Μάγδα Βαρούχα, ο Χρήστος Αδαμόπουλος, ακομπλεξάριστα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, δικά τους τραγούδια σε μια μαγική, μαγική βραδιά. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Τεχνόπολη, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή στο 69 84 932 932 μέσω Viber για να είστε και εσείς μαζί μας. Τεχνόπολη και ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932 για διπλές προσκλήσεις και έχονται πολύ ωραίες νέες φωνές στον Ελληνικό, να έχετε το νου σας. Προς το παρόν πάμε στα διαχρονικά της δεκαετίας του 90.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν ξέρω αν ταιριάζει το εκδίκηση στην ομορφιά. Μάλλον να κερδίσει η ομορφιά θα μου ταιριάζει καλύτερα σε αυτό το τραγούδι, το υπέροχο τραγούδι του Ωραία Συντάντου με την Ιουλία Καραπατάκη. Και έχουμε τόση μεγάλη ανάγκη, ρε παιδί μου, να κερδίσει η ομορφιά σε αυτή τη ζωή. Η χθεσινή ιστορία με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη έχει ραγίσει καρδιές. Και το θέμα δεν είναι να βγούμε όλοι τώρα να πούμε αχ, τα καημένα τα κορίτσια, αχ, τι, αχ, το ένα, αχ, το άλλο. Παιδιά, η πρόληψη είναι το θέμα. Και ούτε να πει κάποιο μα καλά, δεν τη σκέφτηκαν οι γονεί. Δεν είναι να ρίξει κατηγορία σε αυτή την ιστορία. Είναι να κοιταχτούμε στον καθρέφτη μα και να πούμε εμείς τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Όταν ένα κορίτσι 17 χρονών αφήνει σημείωμα δεν θέλω πια να ζω, η ζωή αυτή δεν είναι για μένα. Έχουμε αποτύχει συνολικά. Δεν έχουν αποτύχει μόνο οι οικογένειες, οι υπεύθυνοι, οι κηδεμόνες κτλ. Είναι μεγαλύτερο, είναι γενικότερο το πρόβλημα. Και θέλει, θεωρώ, λίγο να κοιτάξουμε με τα μάτια ανοιχτά δεξιά και αριστερά. Ξέρετε, η κατάθλιψη δεν είναι προνόμιο ούτε των εφηβών ούτε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Όλοι δίπλα μα μπορεί να σηκώνουν έναν σταυρό που εμείς δεν φανταζόμαστε καν. Και όχι στην οικογένειά μας. Και στο φιλικό μας περιβάλλον, στη δουλειά μας. Βλέπουμε ανθρώπους καθημερινά που λέμε καλημέρα ή που λέμε άμορφε, δεν έχει ανάγκη αυτός. Α, έχει λεφτά. Α, έχει θέση. Ή είναι εντάξει, δεν δουλεύει πολύ. Είναι χαλά. Δεν ξέρεις τι σταυρό κουβαλάει ο καθένας. Πρέπει να νοιαζόμαστε, ρε παιδί μου. Λίγο, να βλέπουμε λίγο πέρα από την επιφάνεια. Όσο μπορούμε και όσο γίνεται. Αν το κάνει κάθε ένας αυτό ξεχωριστά, μπορεί να αλλάξει τελικά η κατάσταση. Και ξέρετε, η παρέα και ένας σεβαστός χρόνος μαζί με κάποιον μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Θέλω με αφορμή αυτό να σας πάω στο Χρόνος Μαζί, ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα συντροφιάς που δημιουργήθηκε για να στηρίξει ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Απευθύνεται σε κατοίκους των Δήμων Ελληνικού και Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας. Και ο στόχος είναι να μειωθεί αυτό ακριβώς: η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση. Κοινωνική επαφή, ψυχική υγεία, συναισθηματική ευεξία, όλα αυτά χρειάζονται και βοηθιώνται μέσα από θεατρικά εργαστήρια, μέσα από περίπατους, από μουσικές, κυπουρική, μαγειρική, πολλές δραστηριότητες. Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Η Lambda Development φροντίζει και συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Ας κάνει ο καθένας, ρε παιδί μου, αυτό που πρέπει. Έστω και το λίγο, έστω και το μικρό. Στη μεγάλη εικόνα μπορεί και να γίνει τεράστιο. Ελληνικό 93,2. Θα πω την καλημέρα μου, θα αλλάξω κλίμα, θα επαναφέρω την αισιοδοξία στο προσκήνιο. Θα σας θυμίσω ότι σήμερα στο πρακτικό του πράγματος σήμερα έχει απεργιακές κινητοποίησεις στο δημόσιο. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς βεβαίως λειτουργούν κανονικά. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Για όσους πηγαίνετε στη δουλειά στα 21 λεπτά μετά από τις 8, το ποτάμι θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα. Και η Αττική Οδός βεβαίως. Προς αεροδρόμιο τα προβλήματα μέχρι το Μαρούσι, μέχρι την Κηφισίας, μέχρι το ίδιο σημείο και το ρεύμα προς Ελευσίνα με καθυστερήσεις. Αναδιαστήματα έντονες οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Η Μεσογείο στο Χολαργό θέλει υπομονή στην κάθοδο. Η Λεωφόρος Αθηνών με κίνηση προς Καραμαγκά από Χαϊδάρι, αλλά με πυκνή ροή και προς το ποτάμι. Θέλει υπομονή ο Πειραιάς και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Αναδιαστήματα δυσκολίες βλέπουμε και στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα. Μένετε εκεί που είστε, γιατί τα τραγούδια μας δεν σταματούν να είναι εδώ και οι φωνές που αγαπάμε το ίδιο. Δημήτρης Μητροπάνος παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα τραγούδια μας.

0: θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
1: Παίζει Κότσιρα.
3: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
1: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και να πούμε, μέσα στα δυσάρεστα υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες επιτυχίας, τα success stories που λένε και στο χωριό μου. Είτε πρόκειται για τον Ακύλα που από ένας μουσικός του δρόμου έχει κατακτήσει σχεδόν όλη την Ευρώπη, είτε πρόκειται για άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν τόσα πολλά φώτα της δημοσιότητας επάνω τους. Θέλω να σας πάω στον Άκη Καραμπουρούνη. Είναι ένας μαθητής ο οποίος για 6 ολόκληρα χρόνια είχε μια καθημερινότητα που δεν την έλεγε και εύκολη. Ξεκινούσε ξημερώματα από ένα μικρό νησί του Ιωνίου, τον Κάλαμο. Μετά από 45 λεπτά έφτανε στο Μύτικα και εκεί περπατούσε 10 με 15 λεπτά μέσα σε βροχές, μέσα σε κρύα, για να πάει στο σχολείο, για να διαβάσει και για να πάει παρακάτω. Και πήγε παρακάτω. Παρά τις αντικσότητες, ο Άκης κατάφερε να πετύχει το στόχο του. Σήμερα είναι πρωτοετής φοιτητής στο τμήμα πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πήρε υποτροφία αριστείας και αν αυτό δεν είναι δυνατό παράδειγμα, δεν ξέρω τότε ποιο μπορεί να είναι. Υπάρχουν και αυτά τα ωραία στη ζωή. Και πρέπει να εστιάζουμε σε αυτά. Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από αυτά. Είτε είμαστε μαθητές, είτε έχουν περάσει προπολού τα χρόνια του σχολείου. Γιάννης Κότσιρας τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Το κλασικό αθάνατο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, όπως το έκανα αναγνώριση στο Ρελοκομόντο πριν από αρκετά πια χρόνια. Παιδιά, πάνε 20 χρόνια που διασκευή αυτή, θα τρελαθώ. Από το 2005. Νομίζω πως είναι καινούριο. Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Έχουμε και φοιτητικές εκλογές σήμερα. Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια. Εκεί γύρω στις 7 το πρωί μαζί με εμάς δηλαδή. Θα κλείσουν κοντά στις 7 το απόγευμα και αντί να μετράμε ψήφους, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, μετράμε τραυματίες. Ήταν και αυτό ρε παιδάκι μου. Στους 10 οι τραυματίες από τις χθεσινές επιθέσεις, με κατάγματα και κακώσεις νοσηλεύεται 20χρονος φοιτητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ όσοι προσθέτησαν για τα επεισόδια αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν ξέρω πώς το σχολιάσω τώρα αυτό. Ας μείνουμε στο ότι θα τελειώσει η διαδικασία βεβαίως κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να γίνει η διεξαγωγή σωστά, όπως πρέπει ακριβώς. Δεν θα γίνουν καθόλου μαθήματα σήμερα στα πανεπιστήμια και μένει να δούμε τα κανονικά αποτελέσματα και όχι τον απολογισμό των τραυματιών. Μείνετε εκεί που είστε, γιατί επιστρέφω με καινούρια γραμμή για το τι παίζει. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός συνεχίζεται. Επιστρέφω όμως και με Χάρης Αλεξίου σε λίγο.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Πάμε!
5: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1 Go.gr.

Κοιμήσου εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα για γραμμή. Καινούργια γραμμή για το τι παίζει. Συνεχίζουμε και δίνουμε 1000 ευρώ κάθε μήνα σε έναν ή μία από εσάς. Συνεχίζουμε και μοιράζουμε πολλά πλούσια δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ καθημερινά. Αρκεί όταν πάρουμε τηλέφωνο και ρωτήσουμε τι παίζει να μας πείτε Ελληνικό 93,2. Έχετε δηλώσει συμμετοχή? Μια χαρά. Αν όχι, τώρα το κάνετε στο site μας, στο ελληνικός932.gr. Κλικ στο τι παίζει και εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα. Πάμε για τη γραμμή μας.
1: Παρακαλώ.
0: Ματίνα.
1: Ναι.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Ζουγανέλη, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο Ματίνα μου, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια πολλά. Μπήκε στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς τέλος του μήνα. Και βεβαίως, επειδή μου είπες Ελληνικός 93,2, δική σου μία δωρεπιταγή από τα Galerie de Beauté.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά Ματίνα μου, καλή σου μέρα, γεια χαρά.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

0: Πήγαμε πίσω στο 1987, το θυμάστε αυτό το τραγούδι. Του Αλέξη Παπαδημητρίου και της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου με τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στραδιόφωνο που παίζει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Στην παρέα μας έχουμε και τη ΔΕΗ και το My ΔΕΗ σας περιμένει στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons με πολλά κουπόνια ανάμεσα σε αυτά και ένα με έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Βρίσκεται ακόμα πολλές, εκατοντάδες προσφορές για φαγητό, καφέ, αγορές τεχνολογίας, πολλά ακόμα με ένα κλικ στο ΔΕΗ My Rewards Coupons και μέσα στο My ΔΕΗ από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας αλλά και με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μία βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μία καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλημέρες για μία ακόμη ώρα πρωί στον ελληνικό και με δύο ακόμα μεγάλους διαγωνισμούς να έρχονται μέχρι τις 10. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτά είναι τα τραγούδια μας και οι φωνές που αγαπάμε. Στον ελληνικό 93,2 για ένα ακόμα πρωινό.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα όμως. Σαν άτος. Ο Γιώργος Δημητριάδης ξεκίνησε. Ωραία. Θα περιμένει επικαιρότητα 3 λεπτά. Μέχρι να τελειώσει, τόσο να μην πέρασε μια μέρα.

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πορεύει στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Δείξτε και ένα ξεμάτιασμα καλού καλού με αυτά που συμβαίνουν. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να δούμε τι παίζει και από ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε έτοιμοι τώρα. Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία η πτώση των δύο ανήλικων κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, με συνέπεια το θάνατο της μιας 17χρονης και το σοβαρό τραυματισμό της φίλης της. Στις σημειώσεις, το ημερολόγιο της 17χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έγραφε ότι έχει κατάθλιψη και πως δεν θα τα πάει καλά στις Πανελλήνιες. Δεν θα έχει δουλειά και δεν θα έχει λεφτά. Όλα δείχνουν πως τα δύο κορίτσια το σχεδίαζαν πολύ καιρό. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημεληματικές πράξεις ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων που φέρονται να συμμετείχαν στη ληστεία της Κάτου τη Θεωρέας. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι μεταξύ άλλων με κατηγορίες συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία από κοινού και κατασυρωή και παράνομης οπλοφορίας. Αν και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, οι γιατροί εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τον νεαρό παίχτη του reality επιβίωσης μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο, καθώς αναφέρουν πως τα δύο κρίσιμα 24 ώρα για την πορεία της υγείας του ολοκληρώνονται σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τη μητέρα του, εκτός από τον ακροτηριασμό του αριστερού του ποδιού, βλάβες έχουν προκληθεί και στον αστράγαλο του δεξιού, με τους γιατρούς να επιχειρούν αποκατάσταση με πολλαπλές επεμβάσεις. Με νευρικό κλονισμό στο νοσοκομείο του Άγιο Δομήνικου βρέθηκε και δεύτερος παίχτης αυτόπτης μάρτυρας στο ατύχημα. Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε στον τελικό του Σαββάτου ο Ακύλας με το Φέρτο, καθώς κέρδισε κοινό και κριτικές επιτροπές στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ενθουσιώδης η ανταπόκριση στην ελληνική συμμετοχή. Να δούμε τι παίζει και από καιρό. Παιδιά, μην κοιτάτε το σύννεφο έξω. Λίγες θα είναι οι αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα είναι ψηλά και θα μας θυμίζουν πως το καλοκαίρι είναι σχεδόν εδώ με 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική.
1: Ακούτε Ελληνικό 93,2.

Και ας μην είναι από την αρχή. Ας αγαπηθούμε κάποια στιγμή. Και ας δεν μπορούμε, αν δεν μπορούμε να αγαπηθούμε, ας κρατάμε τα προσχήματα. Έχετε ακούσει για τον πολιτικό πολιτισμό? Το πιο πιθανό να μην έχετε ακούσει, γιατί δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται από τους εκπροσώπους των κομμάτων στο δημόσιο λόγο τους. Διαβάζω εδώ για μια τοποθέτηση που έκανε η υποψήφια του Πασόκ στην Ανατολική Αττική, η κυρία Βάσια Αναστασίου, αναφερόμενη στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση στη Ρεματιά Χαλανδρίου. Η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε η γνώμη της σε δελτίο τηλεοπτικού των ειδήσεων για το πώς της φάνηκαν τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Αναστασίου είπε το εξής: να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά. Είστε σίγουρα υποψήφια του Πασόκ? Αυτή η ρητορική μου θυμίζει άλλες πλευρές, άλλες γωνιές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, παιδί μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κρατήσουν έστω στο δημόσιο λόγο τους τα προσχήματα. Διαβάζω βέβαια, θυμάμαι πιο σωστά, όχι διαβάζω, ότι είναι η ίδια κυρία η οποία είχε πει ότι είμαι έναν θάνατο μακριά από την έδρα για το αν θα γίνουν εκλογές. Λίγο ένα μέτρο υπάρχει. Θα το δούμε ποτέ? Στο δημόσιο λόγο τουλάχιστον. Εγώ.

0: Μιλιόκας Αφροδίτη Μάνο από τη δεκαετία του 80 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Μαζί μας και η Βένετα Κουτσίνε με εκθέσεις σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και Πάρο. Μιλάμε τώρα για το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Αυτή είναι η Βένετα Κουτσίνε. Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου. Υπενθυμίζω πως έχουμε 24 ώρια απεργία της ΑΔΔ. Το δημόσιο έχει τα θέματα του, οπότε για σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Προσωπικό ασφαλείας, οι γονείς τώρα με τους μαθητές πάνω κάτω έχουν μάθει πώς θα κυλήσει η μέρα τους. Κάποιοι θα κάνουν, κάποιοι δεν θα κάνουν, κάποια μαθήματα θα αντικατασταθούν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πάντως υπενθυμίζω πως σήμερα, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, λειτουργούν κανονικότατα χωρίς στάσεις εργασίας. Και τούτου λεχθέντος, να βγούμε και στους δρόμους της πόλης, στα 18 μετά από τις 9, με κίνηση το ποτάμι και στα δύο ρεύματα θέλει υπομονή. Την καλημέρα μου σε όσους ακούτε από το αυτοκίνητο. Καλημέρα και εκεί στην Κηφισίας. Εκεί μέχρι το Χαλάνδρι είναι τα προβλήματα τα έντονα στην άνοδο, στο Μαρούσι, στην κάθοδο. Η Αγία Παρασκευή με καθυστερήσεις επί της Μεσογείων. Προσέχουμε την κάθοδο της Κατεχάκη. Καλή εικόνα στη Σταδίου και την Πειραιώς, όχι όμως και στη Λεωφόρο Συγκρού. Το ρεύμα ανόδου έχει καθυστερήσεις από το ύψος του Νέου Κόσμου. Εκεί στο Νότο, στην Γλυφάδα, υπομονή, στη Βουλιαγμένη αλλά και στην Παραλιακή. Η Παραλιακή έχει θεματάκια και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Με έντονη κινητικότητα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εξακολουθούν τα προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά αλλά με καθυστερήσεις και μέχρι να πάτε στο ποτάμι στον Κηφισό. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με διαγωνισμό, αλλά επιστρέφω πάντα και με τις φωνές που αγαπάτε. Μία από αυτές που λατρεύουμε, δεν αγαπάμε απλά, είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου και παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 σε μια πόλη που έχει τα πάντα και τα άσχημα και τα όμορφα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι συμβαίνει στην Αθήνα και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική αλλά και με κάθε μορφή τέχνης. Η φωτογραφία, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πρωταγωνίστρια τις επόμενες ημέρες. 14 με 17 Μαΐου, διαβάζω, ξεκινάει εδώ στην Αθήνα το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Δρόμου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε οι καλλιτέχνες πώς βλέπουν την πόλη και τι μπορεί να αποτυπώσει μια φωτογραφία. Πόση ομορφιά, αλλά κάποιες φορές και πόση δυσκολία, γιατί είναι αυτό που λένε μία εικόνα χίλιες λέξεις. Πολλοί καλλιτέχνες έρχονται για να εκθέσουν τα έργα τους, θα παρουσιαστούν σε αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία. 63 φωτογραφίες των 49 φιναλίστ που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η κουβέντα που θα ανοίξει για το τι βλέπει ο καθένας από τα διάφορα σημεία της Αθήνας, πόσες αναγνώσεις μπορεί να έχει αυτή η πόλη. Και πιστέψτε με, μπορεί να έχει πολλές, πάρα πολλές. Πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μακάρι να υπάρξει και συνέχεια. Το μόνο που έχει συνέχεια σίγουρα στον Ελληνικό είναι τα δώρα που δεν σταματούν. Και είναι αυτά που μας ζητάτε συνεχώς και εμείς φροντίζουμε να σας τα εξασφαλίζουμε. Έχουμε λοιπόν καινούργια δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home για να γίνει δική σας την Παρασκευή 22 του μήνα. Ο Διονύσης μας θα κάνει το απόγευμα την κλήρωση 4 με 7. Δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ που θα γίνει δικιά σας, αρκεί να μου στείλετε τώρα τα SMS σας. Προσοχή, όχι στο Viber, μήνυμα SMS για το διαγωνισμό για την δωρεπιταγή από Κοτσόπουλος Home, τονίζω, γιατί θέλω να μου στείλετε τη λέξη Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει την δωρεπιταγή, ονοματεπώνυμο και ηλικία και να κάνετε αποστολή τώρα στο 19619 με χρέωση 0,34 του ευρώ για το κάθε SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή εξυπηρέτησης για οποιαδήποτε απορία σας στο 214-214-8020. Να σας πω ότι τρέχουν και υπέροχες εκπτώσεις στα Κοτσόπουλος Home μέχρι τις 23 Μαΐου, εκπτώσεις που αγγίζουν ακόμα και το 40%. Ελληνικός και ενώ ποια εταιρεία μας δίνει δωρεοεπιταγή, ονοματεπώνυμο και ηλικία τώρα στο 19619. Καλή επιτυχία και σε αυτό από τον Ελληνικό 93,2 και αυτός είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, ιστορικό άλμπουμ τα ζεστά ποτά τους και θέλω να είστε συντονισμένοι πολύ καλά με τα social media του Ελληνικού, γιατί θα τρέξει ένας υπέροχος διαγωνισμός με βάση αυτό το ιστορικό άλμπουμ. Λεπτομέρειες στο Instagram account του Ελληνικού, Ελληνικός 932, να μας ακολουθείτε γιατί έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέρον υλικό και πολλές ωραίες εκπλήξεις για εσάς. Λοιπόν, είναι η εποχή που πολλοί μαθητές έχουν αυτό το ερώτημα που είχαμε από τότε και εμείς, θυμάστε, στην εποχή μας, το μετά το Λύκειο, τι. Έγινε μια έρευνα και βρέθηκαν οι κορυφαίοι σε ζήτηση ρόλη εργασίας για το 2026. Στην πρώτη θέση, ως το πιο υψηλό συζήτηση επάγγελμα, είναι η μηχανική. Ακολουθούν οι επαγγελματίες AI, βεβαίως. 2026 έχουμε παιδιά, αλλάζουν τα πράγματα. Στην τρίτη θέση, οι πωλήσεις, λιανική και business development. Στην τέταρτη θέση, οι αναλυτές δεδομένων, data analysis. Και στην πέμπτη θέση, εφοδιαστική αλυσίδα. Σας πω που είναι ο δικός μας ο κλάδος. Βλέπε επικοινωνία, βλέπε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν το βλέπω κάπου στο χάρτη. Υπάρχει ένας υπερκορισμός, πιστεύετε? Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο με διαγωνισμό που αγαπάτε, με διαγωνισμό γευστικό, έτσι όπως πάντα πριν κλείσουμε σας φτιάχνουμε την όρεξη. Έρχομαι όμως και με τραγούδι που επίσης λατρεύετε. Η συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Λεξ παίζει σε λίγο στον Ελληνικό 93,2.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά. Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Αναζητάς ένα SUV που χωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Αν ζητάμε και από τον έργο να κάτσει ήσυχα, η δουλειά του είναι αυτή ακριβώς. Να μας ξεσηκώνει, να μας αλλάζει λίγο την ρουτίνα, την καθημερινότητα, να μας κάνει να αντιδράμε λίγο πιο παρορμητικά όσο γίνεται. Σε μια ζωή που έχει μπει σε καλούπια, σε κουτάκια, έρχεται αυτός ο έρωτας και στα φέρνει όλα πάνω κάτω. Και μακάρι να έρχεται πολλές φορές η ζωή. Δεν συμβαίνει βέβαια, αλλά όποτε και αν είναι, καλοδεχούμενος είναι. Είναι βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που είναι πιο καλοδεχούμενο από έναν έρωτα που έχει πολλές συγκινήσεις, πολλές ανατροπές και πολλή ταλαιπωρία, ένα πακέτο από την Pizza Fan. Να τα λέμε και αυτά. Είναι θέμα επιλογής και στιγμής. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το γευστικό μας διαγωνισμό. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, έχω για εσάς ένα Pizza Fan Combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων Premium Bianca Zimi Al Forno, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα. Θα επιλέγετε μέσα από πολλές συνταγές από την Pizza Fan. Αρκεί να μου στείλετε τώρα το μήνυμά σας για να μπείτε στην κλήρωση της ημέρας. Γράφετε Pizza Fan και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο Viber του ελληνικού στο 69 84 932 932 για να δοκιμάσετε Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars, Bianca Carbonara. Όλα αυτά με την υπογραφή της Pizza Fan. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο τώρα στο Viber στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία και σήμερα.

0: Ευχή μου η σημερινή Τετάρτη να σας κάνει να μετράτε ευτυχισμένες στιγμές όσες περισσότερες γίνεται, ακόμα και στα πιο ανέλπιστα σημεία, ακόμη και την ώρα της δουλειάς. Έχετε φτάσει, πολύ καλά έχετε κάνει. Αφήστε Ελληνικό να παίζει, γιατί ακολουθεί η Έλενα Δημητράκη, η καλύτερη παρέα και τις ώρες της δουλειάς. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο από νωρίς το πρωί στις 7 θα είμαστε εδώ και θα έχουμε παρέα μας και πάλι τη ΔΕΗ, η οποία στο My ΔΕΗ και στα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχει για εσάς 20% έκπτωση και σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με την Ferry Scanner, για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε κερδισμένοι και να μετρήσετε και άλλες ωραίες στιγμές. Στα ταξίδια μετράμε, η αλήθεια είναι πολλές ωραίες στιγμές. Πέρα από αυτό, πολλές, εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα στα ΔΕΗ My Rewards Coupons που θα βρείτε στο My ΔΕΗ. Αυτό ήταν και για σήμερα. Εύχομαι μια καλή, υπέροχη, μαγική Τετάρτη. Αύριο πρωί στις 7 να είστε εδώ για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε ότι η μέρα έξω σήμερα είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας. Παρέα πάντα με Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτεδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, φανούλα μου.
12: Σίγουρα.
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
13: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
15: Στη σταθερή σας παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες. Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο και Γιώργος Δεσίλας στη φροντίδα του ήχου μας. Για τρεις ώρες θα είμαστε μαζί.
14: Ελληνικός 93,2.
16: Παίζει τα τραγούδια μας.

Μίλτος Πασχαλίδης στις Βυθισμένες Άγκυρες, η μουσική δική του και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες, στάσαμε στη μέση της εβδομάδας και όλας Τετάρτη λοιπόν και 13 Μαΐου. Και γρήγορη ματιά στην επικαιρότητά μας. Την προέλευση του ντρόουν που βρέθηκε φορτωμένο εκρηκτικά επιβεβαίωσε ο Δένδια στο ενδεχόμενο επιπτώσεων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας αλλά και στον τουρισμό. Ανησυχεί την κυβέρνηση που στέλνει σαφή μηνύματα στο Κίεβο. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα ιδρύματα όλης της χώρας, στη σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας.

0: 93, ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Όσο μπορούμε να είναι καλές ημέρες. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκα στο χτεσινό γεγονός που μας συγκλώνει σε όλους και θα πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε κιόλας. Όχι τυχαία στο δελτίο των ειδήσεων, απλά δεν ήθελα να το περάσω σαν μια είδηση. Μιλάω για τα δύο κορίτσια που δεν έπεσαν απλώς από μια ταράτσα. Τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη έπεσαν στο κενό μιας κοινωνίας που είναι γεμάτη θόρυβο, αλλά αδυνατή να ακούσει την πιο σιωπηλή κραυγή, αυτή της εφηβικής απελπισίας. Το σημείωμα που άφησε η μία, συγγνώμη που σας απογοήτευσα, θα σας απογοήτευα και στη συνέχεια, είναι ένας καθρέφτης. Καθρεφτίζει μια γενιά που μεγαλώνει κάτω από το ασφυκτικό βάρος της επιτυχίας, της ανάγκης για τελειότητα και του φόβου της αποτυχίας. Τι κοινωνία φτιάξαμε? Μια κοινωνία επιδόσεων, όπου τα παιδιά μας νιώθουν ότι η αξία τους μετριέται με βαθμούς, με πανελλήνιες και με social media likes.
1: Μια παραλία ερημική.

Μαλλιά, θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: παίζει Νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εξαρτάται και Χάρης Αλεξίου από τη Λεωφόρο της Αγάπης, στη μουσική του Μάριου Τόκα, στους στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη και από το μακρινό 1987. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, καλημέρες σε όλους εσάς που στέλνετε τα υπέροχα μηνύματά σας και προσπαθώ να σας απαντήσω και να σας προλάβω όλους. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι. Ναι, έχει φύγει λίγο το μυαλό μου. Τι να κάνουμε, επηρεαζόμαστε όλοι από όλες αυτές τις ειδήσεις και βλέπω και τα μηνύματά σας που είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι και εκτός συνόρων τι γίνεται. Κλιμακώνεται η ένταση αλίμονο στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τραμπ και εσύ τώρα ξανά στο ίδιο τραπέζι. Το Ιράν αλλάζει τα πάντα στη σύνοδο του Πεκίνου. Ναι, επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο για την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο. Την αποκάλεσε ανόητη και χαζή. Εμείς, επιστροφή στα τραγούδια μας με Διονύση Σαββόπουλο σε πολύ πολύ λίγο. Κρατιέμαι πάρα πολύ για να μην κάνω σχόλιο ορισμένες φορές. Λοιπόν, επιστροφή στα τραγούδια μας, Διονύση Σαββόπουλο.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί!
10: Χρήστον, βουλθάν, ενέργεια!
11: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
14: Καλημέρα σας.
15: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
14: Κάτι συγκεκριμένο?
15: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
16: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμού σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
15: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ερωτικός Γιάννης Πάριος εδώ για το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Πάμε έτσι πριν κλείσουμε αυτή την ώρα να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό μας, όπου σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή θα παραμείνει ο υδράργυρος και σήμερα, παρά τις κατατόπους τοπικές βροχές που θα κάνουν την εμφάνισή τους στα νότια της χώρας, όπως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην Αττική μας θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις, ανέμους από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει έως 29, μπορεί και 30 βαθμούς Κελσίου. Το ενδιαφέρον πάντως στρέφεται ήδη στις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε σταδιακή αλλαγή του καιρού, και αυτό θα ξεκινήσει σταδιακά πάντα από αύριο με την είσοδο ενός συστήματος αστάθειας που θα φέρει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αττική η αλλαγή αυτή θα γίνει αισθητή κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Τουλάχιστον έτσι λένε τα μέχρι τώρα στοιχεία. Την Παρασκευή πάντως θα έχουμε πυκνές νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα βροχής. Και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, σύμφωνα με όσα στοιχεία υπάρχουν μέχρι τώρα στο ΜΕΤΕΟ και τα λοιπά και στην ΕΜΗ. Αναμένονται εκεί πέρα στο Σαββατοκύριακο και αναλλαγές συννεφιάς και ήλιου. Έτσι, γιατί μας αρέσει, πάμε να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο πρωινό της Τετάρτης και πάμε για δύο ακόμη ώρες με τα τραγούδια μας, με γεγονότα σταθμούς από το παρελθόν, αλλά και το μεγάλο μας διαγωνισμό που σας δίνει 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εφημερές αγάπες και Άλκης της Πρωτοψάλτη. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη να δίνει μια πιο έντεχνη αίσθηση έτσι σε ένα τραγούδι που γράφτηκε από έναν κατεξοχήν λαϊκό τροβαδούρο, τον Γιάννη Πάριο. Η εκτέλεση αυτή αγαπήθηκε πολύ και συμπεριλαμβάνεται στις σημαντικές επιτυχίες της Άλκης της, αποδεικνύοντας και την ικανότητά της να γεφυρώνει το έντεχνο με το λαϊκό ρεπερτόριο. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, 11 λεπτά μετά τις 11 και 13 Μαΐου. Υπάρχουν λοιπόν ημερομηνίες που μοιάζουν να συμπυκνώνουν την ανθρώπινη εφευρετικότητα, την πίστη και το θάρρος. Η 13η Μαΐου είναι μια τέτοια μέρα, γεμάτη πρώτες φορές και ιστορικούς σταθμούς. Πάμε λοιπόν στο ταξίδι μας στο χρόνο και ας ξεκινήσουμε από την κόντρα που φώτισε τον κόσμο. Στο New Jersey λοιπόν, σαν σήμερα το 1880, ο Thomas Edison δείχνει το μέλλον κινώντας τον πρώτο ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Όμως η ιστορία γράφεται και από τις αντιθέσεις. Το 1890, σαν σήμερα, ο Νίκολα Τέσλα, ο άνθρωπος που ξεκίνησε ως υπάλληλος του Thomas Edison για να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο επιστημονικό του αντίπαλο, πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Η κόντρα του

για το ποιο ρεύμα θα επικρατήσει άλλαξε τον πολιτισμό μας για πάντα. Και πάμε και στον Έλληνα που χάρισε ζωή παγκοσμίως. Το 1883 σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο κορυφαίος Έλληνας γιατρός, του οποίου το όνομα έγινε συνώνυμο της πρόληψης και της σωτηρίας βεβαίως εκατομμυρίων γυναικών παγκοσμίως με το περίφημο τεστ ΠΑΠ. 1917 και σαν σήμερα στη Φατίμα της Πορτογαλίας τρία βοσκόπουλα βιώνουν το θαύμα της Παναγίας, μετατρέποντας μια άσημη περιοχή σε παγκόσμιο φάρο της καθολικής πίστης. 1982 και η Ελλάδα αποχαιρετά τη Δέσποινα Αχλαδιώτη, η θρυλική κυρά της Ρο, που υπήρξε μια ακλόνητη ανθρώπινη σημαία για 40 χρόνια. Αψηφώντας δυσκολίες, ύψωνε λοιπόν την ελληνική σημαία στην ακριτική νησίδα, διδάσκοντας πατριωτισμό. 1912 και ο υπολοχογός Δημήτριος Καμπέρος σκίζει τους εθέρες με το φάρμαν του, πραγματοποιώντας την πρώτη πτήση στρατιωτικού αεροπλάνου στην Ελλάδα. Σαν σήμερα τώρα, το 1940, η Βρετανία βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός, δεν υπόσχεται εύκολες νίκες, ούτε ψεύτικες ελπίδες. Με μια ομότητα που συγκλονίζει τη Βουλή των Κοινοτήτων, ξεκαθαρίζει πως ο δρόμος προς την ελευθερία περνά μέσα από αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα. Είναι η στιγμή που η ρητορική δυνότητα ενός ανθρώπου ατσαλώνει την ψυχή μιας ολόκληρης χώρας απέναντι στο σκοτάδι του ναζισμού. Και στο 1978 φτάσαμε, όπου επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή καθιερώνεται η 35ετία για όλους τους εργαζόμενους με πλήρη σύνταξη στα 58. Κοιτάζοντας το ημερολόγιο, η σύνταξη στα 58 μοιάζει πλέον με σενάριο επιστημονικής φαντασίας του Τέσλα. Σήμερα λοιπόν, με τα 40 χρόνια εργασίας και τα 60 φεύγα στην πλάτη μας, οι λέξεις του Τσόρτσιλ για αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα ακούγονται πολύ πολύ επίκαιρες, έτσι. Μόνο που τώρα αφορούν την απλή κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΕΦΚΑ. Πάμε λιγάκι πιο καλοκαιρινά εμείς.

Το ξεχωριστό και αγαπημένο κομμάτι, φίλη μου, Χαράματα, που κυκλοφόρησε το 2003 σε μουσική και στίχους της Χάρης Αλεξίου και η ερμηνεία δική της φυσικά. Εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες. Ακούστε κάτι τώρα για τη συντροφικότητα από το βιβλίο Καθρέφτης, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Μπορείτε να αναζητήσετε τον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα, οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτιμέ, λοιπόν, είναι ο διατροφικός σας σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Να σας πω ότι τα φορτιμέ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Και είναι προϊόντα βεβαίως γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με τα Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπείτε στο nova.gr και μάθετε περισσότερα, και εμείς πάμε τη βόλτα μας εκεί έξω να δούμε τι έχει αλλάξει. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος. Έχουμε πυκνή ροή στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Η Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος με πυκνή ροή, αλλά και στο ύψος του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο μόνο σε Βασιλής Σοφίας στα δύο Ομαλίας και Αρδιτού αυξημένη κίνηση. Και τμηματικά με πυκνή ροή η Μεσογείων και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Λάκης Λαζόπουλος και Σταμάτης Κραουνάκης δημιούργησαν αυτό το τραγούδι «Όταν έχω εσένα» που μπήκε στις καρδιές όλων μας με τη μοναδική φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα πάμε να πούμε για λεκέδες, αυτές τις μικρές καθημερινές καταστροφές που όλοι έχουμε ζήσει και με τις οποίες όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Εκεί που μόλις έχει χυθεί πάνω σου ο καφές της ημέρας ή βλέπεις το παιδί σου να επιστρέφει από προπόνηση γεμάτο ενέργεια και ίχνη. Ίχνη αυτής της ενέργειας ή απλά όταν φτάνει εκείνη η στιγμή της εβδομάδας με τη γνωστή μπουγάδα της Κυριακής. Σε όλες αυτές τις στιγμές λοιπόν η αντίδραση είναι μία και μοναδική, ένα χαρακτηριστικό πω. Και εδώ έρχεται η Ariel με το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ. Δύο φορές πιο ισχυρό, με τρία ενσωματωμένα συστατικά που στοχεύουν αποτελεσματικά τους επίμονους λεκέδες και τις οσμές, ενώ παράλληλα επαναφέρει τη λάμψη στα χρωματιστά και τη φρεσκάδα στα λευκά που έχουν θαμπώσει με το χρόνο. Λογικό να εμπνέει ακόμα και τραγούδι, αφού μπροστά του κάθε λεκές και κάθε οσμή μοιάζουν απλά να υποχωρούν και να εξαφανίζονται. Ιδανικό για όλους τους τύπους και όλα τα μεγέθη πλυντηρίων. Τώρα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική, είναι να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Είναι σωστά ακούσατε και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι! Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νίκος, 93,2 στα ραδιοφωνά σας και έφτασε η στιγμή για το παιχνίδι μας, έφτασε η στιγμή για το τηλεφώνημά μας. Για να δούμε λοιπόν, θα έχουμε τυχερή ή τυχερό σήμερα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Σταυρούλα.
1: Γεια.
0: Παίζει Πασχαλίδη, παίζει Πορτοκάλογλου, παίζει και Ρέμο. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Μπράβο, μπράβο Σταυρούλα. Λοιπόν, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κάνεις δικά σου 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός και έχεις κερδίσει και 3 τίτλους βιβλίων του Γιάννη Ξανθούλη από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Έχω πάθει σοκ.
0: Να είσαι...
1: Δεν το περίμενα.
0: Να είσαι καλά. Χαίρομαι που ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Σταυρούλα.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Καλημέρα.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρες ή καλησπέρες και μια ακόμη ώρα έχουμε μπροστά μας με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, αλλά και διαγωνισμό και προσκλήσεις που σας έχω για υπέροχη συναυλία.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

μάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ,

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

από τα αξεπέραστα τραγούδια του Κώστα Τουρνά, ο αγαπημένος τραγουδοποιός με 50 χρόνια μουσικής πορείας, έχει στο ενεργητικό του δεκάδες τραγούδια που σημάδεψαν τις προηγούμενες δεκαετίες και που συχνά ακούμε και από εδώ, από την αγαπημένη σας συχνότητα Ελληνικός 93,2 λοιπόν. Και διαβάζω σε άρθρο του Guardian, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΗΕ, η άμμος είναι πλέον το πιο εξορισσόμενο υλικό στον κόσμο. Καταναλώνουμε, λέει, 50 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως, ο ρυθμός που η φύση αδυνατεί να ακολουθήσει. Δηλαδή, καταναλώνουμε περισσότερη άμμο από όσοι μπορεί να αναπληρώσει η φύση και μάλιστα προβλέπεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός αυτός στα επόμενα χρόνια. Από το σκυρόδεμα των πόλεων μέχρι το μικροτσίπ των κινητών μας, η άμμος είναι παντού. Όμως, η αφαίρεσή της από το φυσικό περιβάλλον προκαλεί παγκόσμια κρίση με σοβαρές συνέπειες για τα οικοσυστήματα, για τις παράκτιες περιοχές και τις ανθρώπινες κοινότητες. Στις Μαλδίβες, ας πούμε, για να επεκταθεί η πρωτεύουσα, ακούστε τώρα τι συνέβη, θαύτηκαν κάτω από την άμμο 200 εκτάρια κοραλιογενών υφάλων, δηλαδή 2.000 στρέμματα είναι τα 200 εκτάρια. Οι συνέπειες ήταν τεράστιες για τα ψάρια, τις χελώνες, τα καβούρια, τα πουλιά, γενικότερα για την βιοπικιλότητα που στηρίζει την αλληλεία και τον τουρισμό. Στις Φιλιππίνες και την Ινδονησία, τεράστια έργα υποδομών άδειασαν το βυθό, εξαφανίζοντας την αλληλεία και μειώνοντας τα εισοδήματα των ντόπιων έως και 80%. Χωρίς την άμμο στις ακτές, η άμυνά μας απέναντι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας καταραίει. Με λίγα λόγια, η ανθρωπότητα αποφάσισε να φάει την άμμο με το κουτάλι. Η ειρωνία είναι όμως τραγική. Καταστρέφουμε τους φυσικούς υφάλους που μας προστατεύουν από το νερό για να χτίσουμε μέσα στο νερό. Λοιπόν, ο ΟΗΕ λοιπόν προειδοποιεί, αν δεν σταματήσουμε να εξορίσουμε τον βυθό στα τυφλά, σύντομα οι μόνες χρυσές αμμουδιές που θα μας μείνουν θα είναι αυτές τις φωτογραφίες των αρχείων μας και οι βλάβες θα είναι μη αναστρέψιμες. Ας ελπίσουμε ότι οι κυβερνήσεις θα βρουν τη λύση, ότι η διαφάνεια θα επικρατήσει πριν η χρυσή μας, η πολλά εισαγωγικά χρυσή μας πρόοδος επιστρέψει εκεί που ανήκει, στο βυθό, μαζί με τα υπόλοιπα ναυάγια της ανθρώπινης απληστίας.

Ανδριάνα Μπαμπαλ και δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, λοιπόν, στη φωνή της Ανδριάνας Μπαμπαλ. Πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Στον Κηφισό έχουμε πυκνή ροή στο ύψος του Αιγάλεως και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας, τι γίνεται τώρα, ναι. Έχουμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχουμε τις συγκεντρώσεις και σε εξέλιξη είναι οι πορείες, όπου είναι κλειστή η Αμαλίας, λίγο πριν άνοιξε η Σταδίου, που ήταν και αυτή κλειστή. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα στην Αρδιτού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις αρχές Συγκρού, οπότε αποφεύγεται το κέντρο με αυτοκίνητο, αν δεν είναι απαραίτητο. Στην Παραλιακή μόνο λίγο στο ύψος του Αλίμου και η Κηφισίας έχει πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Ψυχικό, όπως και η Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και στον Ελαιώνα. Και πάμε τώρα και στον ωραίο διαγωνισμό που σας έχω. Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει το Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επιτυακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στην Ελληνική Δισκογραφία. Αυτό την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, όπου ο σπουδαίος ερμηνευτής θα συναντηθεί επί σκηνής με τους αγαπημένους του φίλους Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέα Ιωάννου. Εσείς τώρα για να κερδίσετε προσκλήσεις για αυτή τη μαγική βραδιά, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 στο Viber μας και γράφετε Θηβαίος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μια συνάντηση, μια εξορμολόγηση και ένας διάλογος. Αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι από τη Μαρίνα Σάτη και το Λίον Οφ Αθένς. Θα μείνω εδώ λοιπόν. Και εσείς εδώ να μείνετε στον Ελληνικό 93,2 για να σας πω ωραία πράγματα. Αρχικά, πώς παίρνετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, μπαίνετε στο site μας ελληνικός 93,2.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Και αν κάποια στιγμή σας πάρουμε τηλέφωνο και σας ρωτήσουμε τι παίζει, εκεί πρέπει να δώσετε τη σωστή απάντηση και να πείτε Ελληνικός 93,2. Και αυτό γιατί θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για να κάνετε δικά σας 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα και θα κερδίσετε και το δώρο της ώρας. Λοιπόν, η τρίτη μας κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή Πρωί στον Ελληνικό με το Δημήτρη Μιλιόγλου. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις θα διαβάσετε στο site μας ελληνικός 93,2.gr. Βεβαίως, μην ξεχάσετε να μπείτε, να δείτε, να ακούσετε, να απολαύσετε το αφιέρωμά μας στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού, στο YouTube, με Διονύση Τσακνή, Πάνο Μουζουράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Ένα επεισόδιο συγκινητικό, απολαυστικό, γεμάτο δυνατές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και τραγούδια, φυσικά τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε. Τώρα είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Patou App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί βεβαίως να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δήμητρα Γαλάνη.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Και εμείς τα λέμε αύριο στις 10 το πρωί για να υποδεχτούμε μαζί την καινούργια μέρα. Εσείς μένετε σταθερά, συντονισμένοι εδώ. Έχει έρθει το όμορφο κορίτσι μας που έχει και ωραίο μαλλί σήμερα. Σαφού Ματσιόρι για τις 3 επόμενες ώρες θα είναι στην παρέα σας. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Γεια!
8: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
7: Ναι, κάποια προτίμηση?
8: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
7: Να βάλω ένα κρασάκι.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Ελληνικός 93,2.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φωμάτσι Ωρί στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: οδηγενείς.
1: Έρωτας Αρχάγγελος και Μίλτος Πασχαλίδης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε. Σαπφόμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαρούμενους και ευδιάθετους. Αν δεν είστε, μην ανησυχείτε καθόλου. Πολλοί βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εσάς. Θα φροντίσουμε όμως αυτές τις 3 ώρες να περάσουμε καλά. Έτσι δεν είναι? Κοντά μας η Κοσμοτέ, όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου κρυβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει. Και Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες. Γυρισμός, καλώς ήρθατε. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Το τσιγάρο και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Καλλιρόης, Αλεξάνδρας, Κηφισίας και Κηφισό, κυρίως στην άνοδο. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν με νοιάζει, και Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στον πρώτο μας διαγωνισμό. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος στα Κομπλεξάριστα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε το μήνυμά σας αν θέλετε να τις διεκδικήσετε γράφοντας Τεχνόπολη, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Τεχνόπολη κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, παρακαλώ μην το ξεχνάτε, και αποστολή στο 6984-932-932. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος στα Κομπλεξάριστα την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Φατμέ και Νίκο Πορτοκάλογλου, Ταξίδι. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τι φταίω εδώ στον Ελληνικό 93,2 κοντά μας η Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 4G Wi-Fi, απόλαυσε το κι εσύ, γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή της συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται ο Πάνος Μουζουράκης και αυτή είναι η ζωή. Πόρες Αρδάν σήμερα.

0: Αυτή είναι η ζωή και πάνω μου Ζουράκης. Ένας Αμερικανός συγγραφέας μου θυαφεύγει το όνομά του. Έλεγε πως η ζωή έγινε απίστευτα καλύτερη από τότε που αναγκάστηκε να σταματήσει να την παίρνει σοβαρά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό της ζωής. Κάποιες φορές δεν πρέπει να την παίρνουμε και τόσο σοβαρά. Είστε εδώ συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Σαπού Φαματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζετε και η επικοινωνία μας. Τι ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολλά. Πάρα πολύ. Μίλησα και κυπριακά. Πάρα πολύ. Και γενναιόδωρα και υπέροχα και τα ποίηματα που μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ που μοιράζεστε τόσο ωραίες στιγμές μαζί μου. Συνεχίζετε λοιπόν η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα Μόρφη και Όταν σου χορεύω.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Ποια πόλη,
3: ποια πόλη,
2: ποια χώρα,
3: ποια...
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
4: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Σαπού Φαματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

χρειαστεί. Κλείνεις online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Στα εξηγεί όλα online από τον καναπέ σου. 1188 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά και τελειώνεις. Επιστροφή στη μουσική μας, έχει το Μιχάλης Χατζηγιάννης και χωρίς αναπνοή.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Αυτή η νύχτα μένει και για τα Νέγκα με την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση κατά τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Συγκρού. Πυκνή ροή στο Κηφισό, κύριο στην Άνοδο. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης.

0: πουθενά. Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάπου νυχτώνει, Γιώργος Νταλάρας με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Τετάρτης, 13 Μαΐου, μια μέρα σαν και αυτή, το 1907, γεννιέται η σπουδαία Αγγλίδα συγγραφέας Δάφνη Ντι Μοριέ. Η Μοριέ έγραψε: «Η ευτυχία δεν είναι κάτι που μπορείς να το αποκτήσεις. Είναι μια νοοτροπία, μια ψυχική κατάσταση». Επίσης έγραψε πως είναι παράξενο πως σε στιγμές μεγάλης κρίσης το μυαλό τρέχει πίσω στην παιδική ηλικία. Αυτό είναι αλήθεια. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Έρχεται και άλλος διαγωνισμός, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Για την ώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα σπουδαίο τραγούδι. «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», Δήμητρα Γαλάνη και Μάνος Λουίζος. Μείνετε κοντά μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
11: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
12: Τρεις εργένιδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούτε ελληνικό 93,2 και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή για να δούμε. Θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά και υπέροχα δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μια θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Ιωάννη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Παίζει Παπακοσταντίνου, παίζει Νταλάρας, παίζει και Μάστορας. Τι παίζει?
1: Φυσικά ελληνικό 93,2.
0: Ιωάννη μου, κέρδισες ένα γεύμα στο εστιατόριο Ορτίτζια για σένα και τους φίλους σου και μία θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ιωάννη μου, να είσαι καλά και πάντα τόσο τυχερός.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε φιλώ, για χαρά.
1: Γεια, γεια.

0: Αυτό που περιμένω και ένα βίση εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο. Κοντά μας η Κοσμοτέ. Τώρα μπορείς να έχεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Χαρούλη και Μιλτό Πασχαλίδη, Καπηλιό.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Τελιέ, Παπαζό και Ακύλα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ακύλα το Σάββατο και στην ελληνική συμμετοχή. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Έχουμε επιστρέψει και τελευταία ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 13 λεπτά μετά τι 3. Κοντά μα η Κοσμοτέ. Η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάζουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Κοσμοτέ Telecom, ως στρατηγικό συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στηρίζει για 12η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών. Έβγε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην περσινή μας συμμετοχή στη Eurovision, Κλαβδία και Αστερωμάτα, εδώ στον ελληνικό 93,2, Σαπφόματ, Σιώρη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 4 κοντά σας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

Ωραία συνάντηση Πάνος Μουτζουράκης, Διονύση Τσακνής από τα soundtrack του ελληνικού αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Δώρο επιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες πτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Μία δωρεάν επιταγή λοιπόν δική σας για έναν τυχερό ή μία τυχερή αξίας 1.500 ευρώ. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και διεκδικήστε αυτό το υπέροχο δώρο γράφοντας ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωρεάν επιταγή και ενώ το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και αποστολή στο 19619. Σας υπενθυμίζω ότι το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 21 421 48 020. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Να σας πω ότι η κλήρωση του νικητή θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου από την εκπομπή του Διονύση Καστόρα και ο τυχερός ακροατής θα κερδίσει μια δωρεάν επιταγή λοιπόν το 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση Βασιλιάς Κωνσταντίνου, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Μιχαλοκοπούλου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Στα κόκκινα και το κέντρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: που είναι η αγάπη, να ρωτιέται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο. Κοντά μας η Κοσμοτέ. Τώρα μπορείς να έχεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου κι αν βρίσκεσαι. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ούκλα και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και Κάθε Φορά.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ,
3: για πολύ,
2: ποια χώρα.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ούκλα και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ελληνικός 93,2. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί.
11: Σωστά. Βουλθά ενέργεια.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αχ, Νατάσα Θοδωρίδου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε ξέρετε. Να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφώμα Τσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει 1.000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Εγώ στο δικό μας απόγευμα και στον Ελληνικό 93,2 για να μιλήσουμε με τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Πάμε να φύγουμε μαζί, να κάνουμε τη βόλτα μας και αυτό το απόγευμα εδώ από τον Ελληνικό 93,2. Να αφήσουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας έτσι κάπου στο πλάι, να πάρουμε ανάσες και να κάνουμε το δικό μας ταξίδι μαζί πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου, όπως λεγόταν και το δεύτερο άλμπουμ των Ξύλινων Σπαθιών που κυκλοφόρησε το 1995, και ανάμεσα στα τραγούδια υπήρχε και το Λιωμένο Παγωτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Μέχρι τις 7 θα αφήσουμε και σήμερα τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Να κάνουμε δικό μας και αυτό το απόγευμα, να μιλήσουμε με τραγούδια και να μοιραστούμε, να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε και να ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε πολύ.

χάσε ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Όσοι ετοιμάζεστε να μπείτε στο Κηφισό για να κατέβετε προς Πειραιά, να ξέρετε ότι είναι μποτιλιαρισμένος σε τεράστιο βαθμό, και αυτό είναι λόγω μιας καραμπόλας 4 οχημάτων που έγινε πριν λίγα λεπτά στο ύψος του Ρέντι, και η κυκλοφορία γίνεται μόνο από τις δύο λωρίδες, και όλο αυτό καταλαβαίνετε τι έχει προκαλέσει στο Κηφισό και όχι μόνο. Κατά τα άλλα, και στην Κηφισίας έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, πυκνή ροή στη Μεσογείο και στη Κατεχάκη. Επίσης, το κέντρο της Αθήνας αρκετά προβλήματα, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αλεξάνδρα στιγματικά και στα δύο ρεύματα, η Αρτιτού, η Βασιλή Σοφίας, η Ημιτού με κίνηση στο Παγκράτη όπως και Φιλολάου, η Συγκρού προς το κέντρο και η Καλλιρόης. Θέλει υπομονή και προσοχή βέβαια όσοι είστε στο Κηφισό ιδιαίτερα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έστω και έγινε ό,τι ώρα και αν είναι εδώ στον ελληνικό, είναι 3,2. Όταν η Χάρης Αλεξίου συνάντησε τον Νίκο Πορτοκάλουγλου και τους Φατμέ, βέβαια, από το μακρινό 1986. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Κάνουμε παρέα και αν θέλετε κι εσείς βόλτα στην παραλία και ραδιόφωνο στο φουλ, όπως λέει και το τραγούδι, νομίζω είστε στον κατάλληλο σταθμό. Μαζί θα το κάνουμε αυτό ή θα το φανταστούμε ότι το κάνουμε αυτό το απόγευμα. Λοιπόν, τώρα θέλω την προσοχή σας, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μακριά. Όλους μας πιάνει μια τάση ανακαίνησης αυτό το καιρό και γι' αυτό υπάρχει για σας μια δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τον ελληνικό για να βοηθηθείτε. Μια δωρεπιταγή από τα Gotsopoulos Home. Να ξέρετε ότι τα έπιπλα Gotsopoulos Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες έως 23 Μαΐου. Γι' αυτό επωφεληθείτε με εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και να δώσετε έτσι ένα νέο αέρα καλοκαιρινό όπως θέλετε εσείς στο σπίτι σας. Για να διεκδικήσετε αυτή τη δωρεπιταγή των 1.500 ευρώ και να είστε στην κλήρωση που θα γίνει εδώ στην εκπομπή μας το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου, στείλτε ένα SMS στο 19619. Θα γράψετε ελληνικός, θα αφήσετε ένα κενό, θα απαντήσετε στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωρεπιταγή, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Πληροφοριακά να σας πω ότι η χρέωση είναι 0,34 ευρώ SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Εσείς στείλτε τώρα το δικό σας μήνυμα και επιστρέφουμε μαζί και ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Καλημέρα σας.
12: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
11: Κάτι συγκεκριμένο?
12: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
13: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
12: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
14: Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ήταν το 2001 όταν ο Αντώνης Ρέμος τραγούδισε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσα σε ένα live album, διπλό ήταν το άλμπουμ αυτό που είχε κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Μια νύχτα μόνο», και εκεί υπήρχαν πολλά τραγούδια και του Αντώνη Ρέμου και άλλα αγαπημένα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, κλασικά ελληνικά τραγούδια. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 3,2, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, και πάμε λίγο τώρα να ανεβάσουμε επίπεδο στη γεύση μας, γιατί είναι μαζί μας τα μπαχαρικά καγιά. Συγγνώμη και πάλι. Με ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες. Είναι επιλεγμένα μπαχαρικά και αρωματικά σε σύγχρονες επαγγελματικές συσκευασίες για φούρνους, χώρους εστίασης, ζαχαροπλαστεία και εμπόρους. Με συνέπεια, σταθερότητα και άμεση εξυπηρέτηση, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν αξία σε κάθε δημιουργία μας.

0: Και εγώ δεν σε αφήσω μόνος. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί την επόμενη ώρα και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Γιάννη Κότσιρα και Ελένη Δήμου. Μείνετε εδώ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε κιόλας 5 και είμαστε μαζί εδώ στον αέρα του Ελληνικού 3,2 και θα είμαστε μέχρι τις 7. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μαμπελντή, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ακρογιαλιές Δειλινά εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2. Καλοκαιρινές εικόνες σε ένα τραγούδι αλλά και ρυθμοί καλοκαιρινοί. Κάπως έτσι έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά πολύ εύκολα πάμε και μέχρι το καλοκαίρι. Σε Τετάρτη θα σας πάω και μάλιστα 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Για το καλοκαίρι, τι άλλο έχει και πολλές συναυλίες. Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη, Χρήστος

Βεβαίως, γιορτάζει τα 30 του χρόνια και ο ελληνικός 93,2 είναι εκεί για τον σπουδαίο αυτό Έλληνα ερμηνευτή. Στη σκηνή μαζί του Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου σε ένα ταξίδι στη μοναδική του σκογραφική πορεία του Χρήστου Θηβαίου. Αν θέλετε να είστε κι εσείς εκεί μαζί μας, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, έχετε την ευκαιρία τώρα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με ένα μήνυμα στο Viber του ελληνικού. Θα γράψετε Θηβαίος, ονοματεπώνυμο και θα το στείλετε στο 69 84 932 932.

στη δικιά μας τώρα βόλτα στην πόλη. Θέλω να σας πω ότι έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση στον Κηφισό. Μην ενθουσιάζεστε, έχει κίνηση και πολύ σε κάποια σημεία, αλλά δεν είναι αυτό που είχαμε πριν λίγες ώρες, λίγη ώρα με το ατύχημα που είχαμε εκεί στη Μπετρουράλη στο ύψος του Ρέντι με την καραμπόλα αυτή. Κατά τα άλλα, Κηφισός λοιπόν στην κάθοδο πάρα πολύ κίνηση σε αρκετά σημεία και στην άνοδο κάπως καλύτερα τα πράγματα. Πυκνή ροή έχουμε στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της Αθήνας, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κάπως έτσι γίνεται. Αλλάζουν όλα γύρω μας και μάλιστα πολύ πολύ γρήγορα. Ήταν η έξοδος κινδύνου που ακούσαμε και πρώτη φορά το 1984, Άλκησης Πρωτοψάλτη, σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και της Λίνας Νικολακοπούλου. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 3,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Παίζει όμως και ο μεγάλος μας διαγωνισμός που είναι σε εξέλιξη και όπως ξέρετε σας χαρίζει καθημερινά πολλά δώρα από 50.000 συνολικής αξίας και βέβαια και 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Σε λίγο εγώ θα κάνω κάποιο τηλέφωνο σε κάποιον ή μάλλον κάποια από εσάς θα τηλεφωνήσω και γι' αυτό θα σας αφήσω για λίγο. Εσείς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή αν δεν το έχετε κάνει ήδη στο ελληνικός932.gr. Εκεί θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώστε τη, διαβάστε και τους όρους και τις προϋποθέσεις και είστε έτοιμοι να περιμένετε το τηλέφωνο μας για να παίξουμε μαζί και να κερδίσετε. Επιστρέφω σε λίγο με το τηλέφωνο της ημέρας και με Φίλιππο Πλιάτσικα.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1.000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Εδώ είμαστε, στον Ελληνικό 3,2 και ήρθε η στιγμή για το τηλέφωνο της ημέρας. Θα καλέσω τώρα κάποιον ή κάποια από εσάς, θα ρωτήσω τι παίζει και αν απαντήσετε Ελληνικός 93,2 θα κερδίσετε το δώρο της ημέρας και θα μπείτε βέβαια και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Καλό.
0: Γεια σου Ευθυμία.
1: Γεια σας.
0: Παίζει Μητροπάνο, παίζει Μάλαμα, παίζει και Μάστορα. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Πολύ σωστά Ευθυμία μου, έχεις κερδίσει το δώρο της ημέρας που σήμερα είναι ένα κόσμημα από τα Ζεράρ, αντρικό ή γυναικείο θα διαλέξεις εσύ και βέβαια θα μπεις και στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα από την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ για όλα, για την παρέα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που έπαιξε το παιχνίδι μας. Να είσαι καλά Ευθυμία μου.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
3: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
2: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
3: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
4: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
2: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.
7: Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από τη Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Και εκεί.
20: Και εκεί.
21: Και εκεί. Χρήστα, we have an idea.
22: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
23: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
26: Τρεις Εργένικες.
27: Άχρηστη.
26: Ένα μωρό.
27: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
26: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
28: Και όλα ανατρέπονται.
26: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
0: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
2: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
1: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
2: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάς.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Όπου κι αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κώστας Λιβαδάς και επιμονή σου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη ώρα για σήμερα. Έχω βραχνιάσει και δεν ξέρω γιατί. Με συγχωρείτε λίγο. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι μπαίνοντας αυτή την τρίτη ώρα υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις για μια ιδιαίτερη συναυλία. Μια συναυλία αλληλεγγύης για την ασφάλεια των τεχνικών. Για τους εργαζόμενους αυτούς που δίνουν τα πάντα και συντελούν στην πραγματοποίηση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και οργώνουν τη χώρα για να διοργανώσουν συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Μια συναυλία στη μνήμη του Γιάννη Αρτόπλου, ενός τεχνικού ήχου που έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι του 2025 στο δρόμο εν ώρα εργασίας, πηγαίνοντας από τη μία συναυλία στην άλλη. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις και το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρων διοργανώνουν αυτή τη συναυλία στη μνήμη του Γιάννη Αρτόπλου. Θα είναι εκεί στη σκηνή και θα τραγουδήσουν ανάμεσα σε άλλους η Μελίνα Σλανίδου, η Γιώτα Νέγκα, ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, τα υπόγεια ρεύματα, η Λόκο Μόντο, η Φωτεινή Δάρα, η Μαρία Κυραϊδόνη και άλλοι πολλοί. Και αν θέλετε να είστε και εσείς εκεί, υπάρχουν διπλές προσκλήσεις όπως σας είπα, που μπορείτε να τις διεκδικήσετε μέσα από το Viber του Ελληνικού, το 6984-932-932. Θα γράψετε ασφάλεια τεχνικών, το ονοματεπώνυμό σας και θα στείλετε το μήνυμά σας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Λίγο πριν βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας πω ότι από τις 15 στις 17 Μαΐου πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα, η Used Car Expo 2026, powered by Ατλαντική Ένωση. Και αν σας ενδιαφέρει να είστε εκεί, να δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και μάλιστα και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο, υπάρχουν για εσάς διπλές προσκλήσεις από τον ελληνικό που μπορείτε να τις διεκδικήσετε με ένα μήνυμα στο Viber, στο γνωστό 6984-932-932, γράφοντας Car Expo, ονοματεπώνυμο, στέλνετε το μήνυμά σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Σε κάποια σημεία βέβαια, νωρίτερα είχαμε και μια καραμπόλα. Αλλά μετά την Κηφισιά βλέπω ότι έχει ένα ποτηλιάρισμα που φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία. Θέλει υπομονή. Δύσκολα τα πράγματα και τμηματικά και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, στον Καρέα, την Παραλιακή, τη Βουλιαγμένη. Τσιμπημένη κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: το άλμπουμ Ψάξε στον ήρωά μας, τη Λευθύρια Βεντάκη, τραγούδισε Θάνο Μικρούτσικο και Λάκη Λαζόπουλο. Ήταν το 0 που μοιραστήκαμε μαζί και ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας θυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη και ο μεγάλος μας διαγωνισμός που χαρίζει μία δωρεοπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από το καταστήματα Γκοτσόπουλος και μπορεί να γίνει πολύ εύκολα δικιά σας. Τα έπλα Γκοτσόπουλος.com, για να ξέρετε, σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες έως στις 23 Μαΐου και μπορείτε να επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα για να νεώσετε και να δώσετε νέο αέρα καλοκαιρινό στο σπίτι σας όπως θέλετε εσείς. Στείλτε SMS στο 1969, γράψτε ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία προσφέρει τη δωρεοεπιταγή, ονοματεπώνυμο και ηλικία, στείλτε το μήνυμά σας και μπείτε στην κλήρωση για τη δωρεοπιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsoplos Home. Να ξέρετε ότι χρέωση 0,34 ευρώ SMS, ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Εσείς στείλτε το μήνυμά σας και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί για να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ,
3: για πολύ,
2: ποια χώρα.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

Προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα, στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσε

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον τη κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και να που φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα σιγά σιγά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και βέβαια τελειώνοντας, έχω και τη λέξη που έχω διαλέξει για εσάς από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, Καθρέφτης. Βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το συμφέρον για σήμερα, γράφει ο Χάρης Πολίτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Μείνετε εδώ στον Ελληνικό 3,2. Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 10. Εμείς θα πούμε και αύριο στις 4 το απόγευμα. Να είστε καλά, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Τετάρτη και 13, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Με το πρώτο μου καλησπέρα, ο Βασίλης Κουλάς. Καλή μας ακρόαση.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Τι ωραία ερμηνεία και πόσο της πάει αυτό το τραγούδι. Καλά μου παιδιά, ήταν η Μαρίζα Ρίζου στον Ελληνικό 93,2 με τη σωτηρία της ψυχής που είναι το πιο αυτό το τραγούδι. Καλά μου παιδιά, ήταν η Μαρίζα Ρίζου στον Ελληνικό 93,2 με τη σωτηρία της ψυχής που είναι το

και πρωτότυπες δραστηριότητες σε εμβληματικούς χώρους από 14 έως 22 Μαΐου. Και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας, αυτή τη φορά με την Άννα Βύση, για να ηλεκτρίσουμε και λίγο την ατμόσφαιρα μαζί της.

Και οι Pixlax με το γιατί τους στον ελληνικό 93,2. Σας είπα και χθες, το λέω και σήμερα, 6 και 7 Ιουνίου, οι Pixlax στο θέατρο Λυκαβητού. Στο Λυκαβητό, όπου φέτος ο λόφος του Λυκαβητού θα είναι ηφαίστειο, με ενεργό ηφαίστειο, με απανωτές εκρήξεις πολιτισμού, διότι πολλές, πάρα πολλές εκδηλώσεις θα είναι εκεί. Θα γίνουν εκεί, θα πραγματοποιηθούν εκεί. 6 και 7 Ιουνίου η Pixlax λοιπόν. Και εμείς αμέσως τώρα ξεκινάμε από τώρα τους διαγωνισμούς μας, διότι είναι πάρα πολύ σήμερα και θέλουμε να τους βάλουμε σε μια σειρά. Στην παρέα μας, όπως ξέρετε, έχουμε αυτές τις μέρες τα έπιπλα Gotsopoulos Home, που σας περιμένουν εκεί πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα, για να ανανεώσετε το σπίτι σας και να του δώσετε άλλο αέρα. Ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής στην Gotsopoulos Home, όπου σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στα δικά σας μέτρα, απόλυτα προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε και στα δύο φυσικά καταστήματα, ένα στο Μαρούσι και ένα στο Παλαιό Φάλιρο, αλλά και στο site gotsopoulos.gr. Τώρα, παίρνετε κινητά, όχι μέσω Viber. Προσέξτε, θέλω να στείλετε SMS γράφοντας ελληνικός κενό την απάντησή σας στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δώρο επιταγή των 1.500 ευρώ, όπου την κλήρωση θα την κάνει την Παρασκευή 22 του μηνός στην εκπομπή του ο Διονύσης Καστόρας. 1.500 ευρώ δώρο επιταγή από την Gotsopoulos Home λοιπόν. Και στο SMS γράφετε ελληνικός κενό την απάντησή σας στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δώρο επιταγή, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Βράδυ

0: Γιάννης Σαββόπουλος με τη θαλασσογραφία στον Ελληνικό 93,2 και από τον Νιόνιο στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στην άλλη μας αδυναμία για το νέο επεισόδιο, το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2. Είναι ήδη διαθέσιμο και μπορείτε να το απολαύσετε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Μια μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, γεμάτη αναμνήσεις και ερμηνείες που πραγματικά θα σας αγγίξουν, με τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Στίβ Τεζέρ και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη, στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με την Γλυκερία.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Ολυμπιακός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης, Ελληνικός 93,2. Να σας πω φυσικά πως ύστερα από μια σεζόν συνεχόμενων sold out παραστάσεων, ο Γιάννης Πάριος επιστρέφει για δύο ακόμα βραδιές με τραγούδια από όλη τη ζωή του. Τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και συνεχίζουν να συγκινούν, με αποσκευές στα τραγούδια 56 χρόνων και συνοδεία μιας εξαιρετικής ορχήστρας. Σημειώστε τις ημερομηνίες 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου για δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες τραγούδια που αγαπήθηκαν στο Θέατρο Παλάς. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς για άλλες δύο ώρες πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί με τα τραγούδια μας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2. Για άλλες δύο ώρες ο Κωστής Λιπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και μια ακόμα καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τι τραγούδι από εκείνα που πάει το χεράκι μόνο του στην ένταση του ραδιοφώνου και δυναμώνουμε έτσι κι αλλιώς. Πάνω από τα σύννεφα λοιπόν με τους Φατμέ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να σας πω φυσικά πως Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλουγλου 15 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ συναυλία στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, ενώ στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη. Και από τους Φατμέ στον Αντώνη Ρέμο, γιατί είναι στιγμές

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Το φως που γίναμε τη νύχτα την Ικάη, μας είπε ο Γιάννης Κότσιρας. Τα λόγια είναι του Γιάννη Κότσιρα. Η μελωδία είναι του Νίκου Τερζή. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και σας παρουσιάζουμε. Ιδανικά θα θέλαμε να έρθετε μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη από αγαπημένα τραγούδια. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γι' αυτό είπα και νωρίτερα, σας θέλουμε μαζί μας σε αυτή τη βραδιά, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber αυτή τη φορά. Τεχνόπολη, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Η Μελίνα Κανά έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.

0: Θοδωρής Βουτσικάκης στο τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β στον ελληνικό 93,2 και θα περάσουμε αμέσως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας και με Φίβο Δελιβοριά και με Γιάννη Χαρούλη και με Γιώργο Μαζονάκη εδώ στον ελληνικό 93,2 και φυσικά με το τηλεφώνημα της ημέρας στον μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει». Μην φύγει κανείς.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και

0: του ελληνικού 93,2.
1: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά μας και είναι το τηλεφώνημα της ημέρας στο μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει». Πάμε να δούμε τώρα αν η φίλη μας η Ευσταθία θα είναι τυχερή διεκδικώντας και τα δύο μεγάλα δώρα του διαγωνισμού μας «Τι παίζει».
1: Καλό.
0: Ευσταθία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευσταθία, παίζει σκουλά, παίζει θηβαίο, παίζει κέτερζι. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Μπράβο, Ευσταθία, αυτό ήθελα να ακούσω. Έχεις κερδίσει ένα σετ περιποίησης Fresh Line και τη συμμετοχή σου στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου και θα την κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου το πρωί στην εκπομπή του για μια προπληρωμένη κάρτα 1.000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου, να είσαι πάντα τυχερή. Καλό σου βράδυ.
1: Επίσης.

0: Άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Θοδωρής Κοτονιάς, Γιώργος Νταλάρας, Ελληνικός 93,2. Λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 9 και περάσουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι ο μεγάλος διαγωνισμός συνεχίζεται φυσικά όλο αυτόν τον μήνα στο ελληνικός932.gr. Εκεί θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού «Τι παίζει», γιατί κάποια στιγμή μπορεί να σας καλέσουν στο τηλέφωνο και εσάς και να σας ρωτήσουμε «Τι παίζει». Εσείς πρέπει να δώσετε μία και μόνο μία απάντηση. Ελληνικός 93,2. Κερδίζετε έτσι αυτομάτως ένα από τα πολλά πλούσια δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, αλλά μπαίνετε αυτομάτως και στην κλήρωση που θα κάνει την Τρίτη 2 Ιουνίου 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή του ο Δημήτρης Μιλιόγλου για μια προπληρωμένη κάρτα 1.000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9.

0: Νέα πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Είναι Τετάρτη και 13, είναι ακριβώς 9, είναι ο Ελληνικός 93,2 και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Καλωσορίσατε οι νεότεροι στην παρέα μας.
5: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

Μαρίνα Σάτι και ο Λίον Βάθενς στον ελληνικό 93,2. Η Μαρίνα Σάτι που από αυτή την εβδομάδα, από αυτή την Κυριακή, ξεκινάει την περιοδία της πέρα από τον Ατλαντικό. Την Κυριακή 17 Μαΐου στο Τορόντο μαζί με τον Λίον Βάθενς. Στις 19 Μαΐου στη Φιλαδέλφια, 20 Μαΐου στη Νέα Υόρκη και 21 Μαΐου στη Βοστόνη. Λίον Βάθενς και Μαρίνα Σάτι, ελληνικός 93,2, αλλιώς ελληνικός 932.gr. Θυμίζω 6984 932 932.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και εμείς σε αγαπάμε, Χρήστο, αλλά εσύ θα το μάθεις και θα το δεις και θα το πιστέψεις. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι σε μουσική του συνθέτη Θοδωρή Λαχανά και σε στίχους του ποιητή και συγγραφέα Γιάννη Καλπούζου. Οι 10 Μάγισσες και ο Γιάννης Αβυδάκης εδώ στον Ελληνικό 93,2 που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ρίζη και Θεοδωρίδου.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Μιχάλης Χατζιάννης στον Ελληνικό 93,2 και από τον Μιχάλη Χατζιάννη εμείς θα πάμε σε μια συναυλία αλληλεγγύης με πολλούς αγαπημένους μας καλλιτέχνες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στις 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη, το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου μαζί με όλη την οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού διοργανώνουν συναυλία για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου, του τεχνικού ήχου που έχασε τη ζωή του πέρυσι το καλοκαίρι εν ώρα εργασίας πηγαίνοντας από τη μια συναυλία στην άλλη. Σε αυτή τη συναυλία, στη συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών, μια συναυλία αλληλεγγύης, θα βρίσκονται η Μελίνα Σλανίδου, η Μυρτό Βασιλείου, η Φωτεινή Δάρα, η Δραμαμίνη, η Μαρία Κυλαϊδόνη, ο Δημήτρης Μιστακίδης, η Γιώτα Νέγκα, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Απόστολος Ρίζος, το Σφάλμα, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Τσοπάνα Ρέιβ, τα υπόγεια ρεύματα, η Λοκομόντο και η Σαντατζίνια. Είπαμε Κυριακή 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, γιατί σας έχω διπλές προσκλήσεις, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε ασφάλεια τεχνικών κενό, το ονοματεπώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: εκείνα θα σου πούνε.
1: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του ελληνικού 93,2.

Αυτός ο άνεμος μου θύμισε κάτι που διάβασα στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη «Καθρέφτης». Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, έχετε αναρωτηθεί. Στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Ο Χάρης Πολίτης λέει στο βιβλίο του «Καθρέφτης», «Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με τον χθεσινό σου εαυτό». Ένα βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί φυσικά σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Συνέχεια όμως στον αέρα και στα τραγούδια μας από τα βιβλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

και Βύση. 12 με πνίγει το παράπονο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποστεύομαι.
1: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει 1.000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε το ταξίδι.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ζωές.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
1: Παίζει νέγκα.
3: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
4: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μυρίζει κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει και ρέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

0: 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Τι θα γίνει μετά από σένα?

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.